0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό. A few
1: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου.
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πει εσύ.
2: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
2: οχ,
1: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε. Το χρωστάμε κιόλας.
5: Εντάξει, χρωστούμε να έτσι τα αφήναμε.
4: Το πιάσαμε κιόλας με το κρύο που είχε.
5: Είχε έναν ωραίο Μάη μέσα στη βροχή, μέσα στο εντάξει. Ήταν για να ανθίσουν τα λουλούδια να τα βρούμε αυτή την εβδομάδα.
4: Σωστό.
5: Να
4: σωστό.
5: Σκέφτεστε έτσι.
4: Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, ξεκίνημα εβδομάδος, 4 του Μάη, Βασίλης και Αναστασία.
5: Παρεούλα μας να μείνετε μέχρι και τις 11. Έχουμε τα σουσουδάκια μας, έχουμε τα τραγουδάκια μας, έχουμε όλα τα καλά.
4: Eurythmics έχουμε, Lighthouse Family έχουμε και Moby έχουμε για το αν επιστρέψουμε να δούμε την ταυτότητα ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Ο Moby έκανε restart φέτος με την εμφάνιση στο Coachella. Και μπράβο,
1: μπράβο
0: του.
1: Moby.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα είναι 4 του Μάη. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιλάριο.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Στον Πελάγιο και στην Πελαγία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών.
1: Α, σημαντικό.
0: Και ημέρα του πολέμου των άστρων.
1: Για εμάς που είμαστε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα το 1941, ο Χίτλερ εξυπνεί την Ανδρεία των Ελλήνων.
1: Μάλιστα.
0: Σε λόγο του λέει υποκομινή στο Reichstag, αναφέρει ότι η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψη, ιστορισμό και αυτοθυσία.
1: Δεν θα σε πούμε και ευχαριστώ τώρα.
0: Σωστό,
1: μην το.
0: 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου του Eurovision στην Ιταλία.
1: Μπράβο μας.
0: Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, αλλά εμείς συμμετέχουμε με την τραγουδάρα Άνοιξη.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, δεν το συζητάμε
0: τώρα. Το Ανδρέα Μικρούτσικο και με την ερμηνεία της Σοφίας Βόσου.
1: Ναι,
0: αξεπέραστη.
1: Ναι.
0: 1929 γεννιέται η Όντρε Χέρμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Ενώ το 2006 φεύγει τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Έχει την ταινία Ευδοκία.
1: Ναι.
0: Τεράστια ταινία και επιτυχία.
1: Όντως πολύ ωραία ταινία.
0: Αυτά.
1: Γεμάτη μέρα.
0: Καλή. Καλά είμαστε, μια χαρά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θυσία στο υπέροχο Ανστάπαπολ. Εδώ είμαστε εμείς πρωινό Βέλβελ. Ξεκίνημα εβδομάδος. Πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, μία μέρα σήμερα που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα, δυναμισμό και συναισθηματικές αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Πιο αναλυτικά για τους Κρυούς, σημερινή ημέρα φαίνει έντονη κινητικότητα και μια ισχυρή ανάγκη να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Για τους Ταύρους, μια εσωτερική ανησυχία μπορεί να σας συνοδεύσει σήμερα, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι δεν βρίσκετε και πολύ εύκολα την ισορροπία που θέλετε. Διδυμάκια, η μέρα είναι έντονα κοινωνική και γεμάτη με ερεθίσματα, φέρνοντάς σας στο επίκεντρο της προσοχής. Για τους Καρκίνους, η ενέργεια της ημέρας σας κινητοποιεί δημιουργικά, αλλά μπορεί να σας αφήσει και κάπως ασυντόνιστο στο ίδιο σκορπισμένο. Για Λιονταράκια, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας σωθεί να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά χρειάζεται και προσοχή. Για τους Παρθένους, οι σχέσεις σας βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα με έντονα αλλά και αντικρουόμενα συναισθήματα. Ζυγή, η σημερινή ημέρα φέρνει ένταση στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Για τους Σκορπιούς, η ενέργειά σας είναι αυξημένη, αλλά ίσως νιώθετε ότι δεν ξέρετε πού να τη διοχετεύσετε. Για το Τοξότη, η ανάγκη σου για χαρά, δημιουργικότητα και έκφραση είναι πάρα πολύ έντονη και σε παρακινεί να ζήσεις τη στιγμή. Εγώ Κεράκια, το περιβάλλον του σπιτιού ή της οικογένειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο για σήμερα. Για τους Υδροχόους, βρίσκεστε σε μια φάση όπου θέλετε να δράσετε και να προχωρήσετε από ιδέες στα σχέδια. Και για τα Ψαράκια, τέλος, ο ενθουσιασμός σας είναι πολύ έντονος και σας σωθεί να αναλάβετε δράση.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και πολύ σωστά το μουσικό σου πρωινό το ξεκινάς εδώ στο 96,8 Velvet. Αλλά άμα θες έτσι ένα πρωινό ωραίο να φας την τυροπιτούλα, την ωραία τη ζεστή που να λιώνει το τυρί στο στόμα, ή να πάρεις και ένα λουκουμά φράτο ωραίο, που πηγαίνεις στα Lidl.
2: Εννοείται, παιδιά, μόνο στα Lidl, στον αγαπημένο μας φούρνο, γιατί ξέρουμε ότι θα βρούμε τα πιο ξεχωριστά άρτοσκευάσματα, γλυκά, ψωμιά, τα πάντα. Τα ψήνουν πάρα πολλές φορές την ημέρα, οπότε όποτε και να πας, βρίσκεις πάνω από 50 λαχταριστά προϊόντα ολόφρεσκα. Και γι' αυτό άλλωστε ο φούρνος των Lidl βραβεύεται στα Bakery Awards για 3 συνεχόμενες χρονιές.

0: Bruno Mars τραγουδάρα, risk it all. Πρόσφατα βλέπω ένα βιντεάκι. Ο Bruno Mars λέει έχει επιτυχίες σε κάθε είδος μουσική εκτός από τη hard rock. Δηλαδή έχει rock, pop, soul, latin.
1: Αφού έχει άστρο άνθρωπος, είναι αλλού.
0: Λοιπόν, εγώ έχω μια καλημέρα για το Κατερινάκι και το Χρυσανθάκι τώρα που πάνε στο σχολείο.
1: Καλημέρα, κοριτσάρες. Καλημέρα, υπέροχες.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο εξαιρεσό τη ημέρα, από σήμερα και για τρεις ημέρες, το δεύτερο φεστιβάλ συμμετέχω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Yes. Έτσι, από σήμερα 4 έως και 6 Μαΐου στην Αλφα Προβλήτα, αποθήκη Δέλτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει βιομετρικά εργαστήρια, ενημερωτικά περίπτερα, παρουσιάζει δραστηριότητες για παιδιά. Με έμφαση, εννοείται όπως πάντα, στην υγεία, την πρόληψη και το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Ειδικότερα αυτά τα βιωματικά εργαστήρια πρώτων βοηθειών.
1: Έτσι, ναι, αυτό.
0: Εκπληκτικά. Από σήμερα μέχρι και τις 6 του Μάη.

0: Ξέρω, κρυθμούς, υπάρχει Scorpions. No one like you, εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο αναπτήρας εφευρέθηκε, λέει, πριν από τα σπίρτα.
0: Ας το καλό.
1: Και μάλιστα με 4 χρόνια διαφορά. Έλα, Χριστέ μου. Αν μας ζητούσαν να τα βάλουμε, εννοείται, σε μια σειρά εξέλιξης, οι περισσότεροι θα βάζαμε πρώτα το σπίρτο και μετά τον αναπτήρα.
0: Ναι.
1: Και όμως η ιστορία της τεχνολογίας έχει μια ηρωνική αίσθηση του χιούμορ. Ο πρώτος αναπτήρας εφευρέθηκε το 1823, ενώ το πρώτο σπίρτο τριβής έκανε την εμφάνισή του 3 χρόνια αργότερα, το 1826. Είναι από εκείνα τα facts που μας κάνουν αναρωτιόμαστε πώς η ανθρωπότητα κατάφερε να κατασκευάσει μια περίπλοκη χημική συσκευή πριν σκεφτεί να τρίψει ένα ξυλάκι σε μια επιφάνεια.
0: Ναι, όντως. Θεωρήθηκε
1: επικίνδυνη η εφεύρεση του αναπτήρα, λίγο πολύπλοκη, και φοβόντουσαν τον κίνδυνο της έκρηξης. Χαρακτηριστικά τον είχαν ονομάσει μικρή βόμβα πάνω σε τραπέζι. Γι' αυτό το 1826 ήρθε ως εξέλιξη της φορητότητας. Το θεωρούσαν πιο ασφαλές,
0: ναι,
1: πιο ελαφρύ, πιο,
0: ναι,
1: μικρό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και το προχώρησαν δηλαδή στα σπίρτα με γνώμονα να δημιουργήσουμε κάτι πιο εύκολο στη μεταφορά και πιο ασφαλές. Άκου τώρα,
0: άκουρεση.
1: 86 φορητές βόμβες μέσα στην τσάντα.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, αν ήξερε ο αρθογράφος τι κουβαλάω με την τσάντα,
0: ναι,
1: δεν
0: θα
1: είχε κάνει μετάσχεση.
0: Έχει γίνει όμως, πώς το λένε, και οι αναπτήρες έχουν γίνει. Πώς το λένε αυτό,
1: εξελίχθηκαν.
0: Μπράβο,
1: τα
0: έχουν γίνει
1: ωραίοι,
0: έχουν γίνει φετίχοι. Για κάποιους είναι ωραίοι. Αλλά πολύ ωραία πληροφορία. Δεν το πίστευα ότι τα σπίρτα.
1: Τώρα το παίζετε έξυπνοι τώρα στα. Πώς το λένε, στις συζητήσεις.
0: Στις συζητήσεις,
1: ναι,
0: ωραίο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλή μερούδια στον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τον Φώτη, τη Σοφία, την Πόπη και την Κωνσταντίνα.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, περιφερειακή και τα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση από το ύψος εκεί των νοσοκομείων μέχρι και εδώ στην Τούμπα. Έχουμε αρκετά προβλήματα, κυρίως στο κομμάτι Τριανδρίας Οικίας, από ό,τι βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετά νωρίς από σήμερα, δηλαδή συνήθως μετά τις 9 έχουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω εκεί στη Βούλγαρη και στου φωτεινού σηματοδότε είμαστε στα κόκκινα. Όπως επίσης και η Βασιλή Σόλογα από την Πότσαρη και μετά αρχίζουν οι μεγάλες καθυστερήσεις. Το κέντρο κινείται καλά. Εξαιρείται το κομμάτι εκεί στην Πολυτεχνείο, εκεί στα δικαστήρια από κάτω, 26 και στο φανάρι του Βαρδάρη από πάνω. Κάθοδος Μίκη Θοδωράκη όπως πάντα από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων και Βενιζέλο από ό,τι βλέπω έμεινε στα κόκκινα. Η Ακριτών επίσης πάμε πηγαίνοντας πιο δυτικά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στα κόκκινα και Μαρίνο Αντίπα με λεωφόρους Δανδροποτάμου, Αριστοτέλους, Βενιζέλου, Καρολί και Δημητρίου επίσης έχουμε αρκετή κίνηση στους φωτεινούς σηματοδότες. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Μεάνδρου καλά. Και το κλασικό φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής.
1: Μάλιστα.
0: Όταν επιστρέψουμε,
1: ναι.
0: Πόσο συχνά θέλουν πλήσιμο τα σεντόνια.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή ναι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: David Asher στο υπέροχο Black Black Heart εδώ στο πρωινό Velvet. Και πολλοί, τουλάχιστον εγώ που ξέρω όταν ήμασταν φοιτητές, είχαν μαύρα συντόνια για να μην φαίνονται.
1: Εντάξει,
0: φοιτητές τώρα καταλαβαίνει.
1: Τώρα μόνο και φαίνονται χειρότερα.
0: Φαίνονται χειρότερα, έχει δίκιο. Άρθρο λοιπόν λέει, εξηγεί γιατί πρέπει να πλένουμε τα συντόνια μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και στην περίπτωση λέει, που έχουμε κάποιες αλλεργίες κτλ., θέλει οπωσδήποτε κάθε 3-4 ημέρες.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Γιατί λέει είναι σημαντικό για το τακτικό πλήσιμο. Τα συντόνια λέει παγιδεύουν αλλεργιογόνα και μικροοργανισμούς που ευδοκιμούν σε ζεστά υγρά περιβάλλοντα.
1: Ναι.
0: Χωρίς τακτικό πλήσιμο, αυτοί οι ερεθιστικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τόσο την υγεία του δέρματος όσο και την αναπνευστική οδό.
1: Έμα.
0: Καλά, δεν συζητάμε για ακάραια τώρα κτλ. Πηδηνώνουν τις αλλεργίες.
1: Η πίχλα, η βρωμιά δεν σε ενοχλεί. Πώς κοιμάσαι το βράδυ.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε λέει το ιδανικό οπωσδήποτε μία φορά την εβδομάδα.
1: Ωραίο.
0: Και δεν έχει πλυντήριο. Υπάρχουν τώρα, έχουν και αυτό που λένε, πώς είναι στην Αμερική.
1: Ναι, τα wash stores.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάσκας και γνωριμίες. Μπράβο. Περιμένεις εκεί ένα μισάωράκι, διαβάζεις λίγο το βιβλίο σου, παίρνεις τα ρούχα σου, φεύγεις.
0: Αυτό ακριβώς.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: Ρόζαλιν στο υπέροχο Snap εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την πείνα της Άνοιξης.
0: Την πείνα
1: που
0: της
1: είναι
0: Άνοιξης.
1: Κάτι λέει εντελώς επαρκτό.
0: Ναι.
1: Αισθάνεσαι λέει ότι πεινάς πολύ περισσότερο. Έχει ανοίξει η όρεξή σου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πείνα της Άνοιξης και συνδέεται εννοείται με ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν τη διάθεση και τις διατροφικές επιθυμίες μας. Μετά το χειμώνα, όταν το σώμα συνηθίζει να αποθηκεύει ενέργεια για το κρύο, η αλλαγή της εποχής επηρεάζει τον μεταβολισμό και τις ορμόνες. Και επιστήμονες αναφέρουν ότι η αύξηση του φωτός και η αλλαγή της ώρας επηρεάζουν ορισμένες ορμόνες του οργανισμού μας, όπως η σερωτονίνη και η γκρελίνη, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης. Γι' αυτό λέμε σταματήστε να αλλάζετε την ώρα. Και εννοείται το πρώτο χαστούκι είναι με την άνοιξη. Πώς γίνεται τώρα να αγκαλιάσουμε αυτή την πείνα και μήπως και να την εξουδετερώσουμε, την πείνα της άνοιξης. Τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Για πες.
1: Επενδύουμε σε φυτικές ίνες. Okay, φάε. Φάε λαχανικά. Φάε σπαράγγια, ας πούμε. Μ' αρέσει το σπαράγγια πολύ. Αγκινάρες δεν έχω φάει ποτέ, δεν ξέρω. Ραπανάκια, φρούτα.
0: Το ραπανάκι είναι ωραίο, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και το φρουτάκι είναι ωραίο.
1: Τώρα με το σπαράγγι με έτσι με μια μπριζόλα με λίγο κοτόπουλο είναι λουκούμι.
0: Πρωτεϊνική, ωραία.
1: Ναι, πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη. Ξεκίνα όχι με τυρόπιτες. Ξεκίνα με αυγά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με ένα γιαούρτι να σε κρατήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραίο.
1: Επίλεξε πηγές καλών λιπαρών, ενυδατώσου. Να αποφύγεις, λέει, τα γρήγορα σάκχαρα, σμούθις, χυμίσεις, σκευασμένα φαγητά και να διατηρείς μια τακτική σωματική δραστηριότητα, όχι γυμναστήριο, αλλά να είναι τακτική. Δηλαδή και περπάτημα.
0: Μπράβο,
1: να επιλέξεις.
0: Αυτό, ωραίο, ένα περπάτημα.
1: Να είναι σχεδόν καθημερινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Την άνοιξη,
0: πάρα πολύ ωραίο. Και να σου ρωτήσω, οι επιστήμονες έχουν απάντηση για αυτούς που έχουν όρεξη όλο το χρόνο, που είναι ομιλών.
1: Εψυγάζει όλο το χρόνο.
0: Είμαι όλο το
1: τώρα
0: χρόνο.
1: Τώρα έχει περισσότερο, αυτό σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχεις. Πόσο έχεις όλο τον χρόνο, συν 10.
0: Πω, καταστροφή.
1: Καταστροφή αυτό.
0: Ωραίο άρθρο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας.

0: Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Hey, the best hits ever.
15: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
16: Και ξεκινάει η εβδομάδα και κάνεις τον προγραμματισμό σου, γιατί ένα ψαράκι μέσα στην εβδομάδα πρέπει οπωσδήποτε να φας. Και πού πηγαίνεις έτσι, ας πούμε, να βρεις ένα ωραίο λαβράκι ή ένα ωραίο φαγκρί να το κάνεις ισχάρα? Εννοείται στα Lidl.
17: Παιδιά, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Γι' αυτό, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα μας ολόφρεσκα και καθημερινά.

αυτό σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston, υπέροχο του έτο και τραγουδάρα. Could I have this kiss forever? Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και ο Φάνης Λαμπρόπουλος είχε καλεσμένο τον Ηλία Γκότσι.
1: Αγαπημένος
0: και οι δύο αγαπημένοι κτλ. Και του πικάριζε λίγο. Του λέει, επειδή εμείς τα κάνουμε όλα και τα λεφτά.
1: Yes.
0: Λέει, αν σου γίνονταν πρόταση στον Bachelor, θα την έκανε. Και λέει ο Ηλίας τι έχει γίνει.
2: Ήμουνα ταξίδι στην Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν το ψάξα ποτέ. Μου είχαν κάνει πρόταση για να πάω σε μπάτσελορ του εξωτερικού που θα με διεκδικούσαν άντρες.
3: Και δεν πήγες!
2: Όχι. Μου είχαν πει και πολύ καλά λεφτά, αλλά είτε μου το πει ένας άνθρωπος. Μου είπε ότι είναι παραγωγός και θα γυρίσει στο εξωτερικό. Τώρα αν είναι παπάντζα όλο αυτό, δεν ξέρω. Δεν το ψάξα ποτέ. Ναι. Σου λέω τι έγινε.
3: Το παίρνουμε σαν δεδομένο, δεν μαθιάζει. Ερώτηση, πρώτη ερώτηση. Για προς παραγωγές του εξωτερικού, έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο αυτές οι προτάσεις γίνονται μόνο σε κάτι κοτσίδες και όχι σε εμάς. Δεύτερον, λεφτά υπόθηκαν.
2: Μου είχε πει ότι είναι πολύ καλά τα λεφτά, μου είχε πει τι ευρώ και τέτοια, αλλά δεν συνήθιζε καλά κουβέντα.
3: Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα ευρώ, Ζεσίλια. Δηλαδή, έλα. Αφού τώρα είναι άγνωστο τώρα,
2: Ζεσίλια, ήταν 300-500.000.
3: Είσαι πλάκα.
1: Οχο!
0: 500.
1: Τι σε πειράζει, Χριστιανέ μου, θα έλεγες εκεί ένα δεν θέλω αυτόν, θα έκανες και ένα έτσι πίσω από τον κρότο αφού τη φαβορίτα και θα έφευγες.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Παναγιά μου.
0: Εντάξει, ο Φάνης θα πήγαινε πάντως.
1: Ο Φάνης σίγουρα. Ο Φάνης είναι εκεί ήδη.
0: Έτσι.

νεότερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Bruno Mars στην παραγωγή. Εκτέλεση, μιλάμε για εκτέλεση. Άρα Mark Ronson, Uptown Funk, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, για ποιους λόγους, είναι ένας λόγος, για όλους τους λόγους που ξέρεις τώρα και ακόμα ένας από την επιστήμη,
0: ναι.
1: Για ποιο λόγο πρέπει να χωρίσεις τον άρκισο γκόμενό σου, περιστατικό σου.
0: Ναι,
1: εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Αυτός δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Γιατί ο ναρκισισμός κληρονομείται.
0: Ας το καλά.
1: Ναι, βιολογικά. Για δεκαετίες η επικρατούσα άποψη, τόσο στη δημοφιλή, λέει, η ψυχολογία, όσο και σε αρκετές επιστημονικές θεωρίες, ήταν ότι ο ναρκισισμός χτίζεται στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Αυστηροί, υπερβολικά επιδοκιμαστικοί γονείς μεγαλώνουν παιδιά.
0: Ναι, ψωνάρες, πες το μήνυμα.
1: Διαγκωμένη αυτοεικόνα, μπλα μπλα μπλα. Οι ερευνητές όμως, σε τελευταίες έρευνες και μελέτες, αναφέρουν ότι έχει αρχίσει η αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης και ο ναρκισισμός φαίνεται ότι κληρονομείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των γονιδίων και όχι μέσω της αναστροφής.
0: Της ανατροφής, ναι, δεν πειράζει.
1: Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Social Psychology and Personality Science χαρτογράφησε τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας χιλιάδων διδήμων και μελών των οικογενειών τους.
0: Mm-hmm.
1: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ναρκισιστές και γενικότερα οι τάσεις τους μεταφέρονται από γονιό σε παιδί βιολογικά, ενώ οι εμπειρίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον δεν φαίνεται να παίζουν το 100% του ρόλου στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια μελέτη. Πώς να το κάνουμε τώρα, αλλάζει το τοπίο, ξέρεις.
0: Όταν το γνωρίζεις καλά, γνωρίζεις και τους γονείς. Θα δει λίγο τη μαμά, τον μπαμπά, μα κουβαλάνε.
1: Άμα δεις τα σημάδια, φύγε μακριά.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε από τη δεύτερη ώρα, πάμε ολοταχώς για την τρίτη με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 9 είμαστε εδώ.
11: Καλημερούδια στον Τάκη, τον Παναγιώτη, την Έλενα, το Στέλιο, τη Ζωή, τη Δέσποινα. Καλημέρα στην Πόπη, την Κωνσταντίνα, τη Χριστίνα και το Μανώλη.
10: Εντάξει, καλή δεν τη λέει στην εικόνα της κίνησης. Έχουμε αυξημένη κίνηση και στην περιφερειακή από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος εδώ της Τούμπας και μάλιστα το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά μέχρι και σχεδόν την έξοδο για Μουδανίων. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά και στα δύο ρεύματα αρκετές καθυστερήσεις. Στους σηματοδότες. Στη Βασιλίση όλος από την 28η και μετά αρκετές καθυστερήσεις. Τσιμισκή κινείται σχετικά καλά. Η Εγνατία είναι πάρα πολύ καλά. Κάθοδος Μίκη Θοδωράκη στα κόκκινα. Δυτικά κλασικά η Διασταύρωση Βένιζέλορε στο τέλος. Λεωφόρος Δανδροποτάμου. Καρολί και Δημητρίου στους σηματοδότες. Και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Αλλά βλέπω και στο ύψος τη Σταυρούπολη στην Αερογέφυρα. Εκεί έχουμε κοκκινίλα στα φανάρια. Κουράγιο, υπομονή.
11: Yes.
10: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε στους άλλους.
11: Ναι ρε παιδιά, κρατήστε και τίποτα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Richard Marx στην τεράστια επιτυχία του Right Here Waiting εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και στην εποχή της υπερπληροφόρησης και των κοινωνικών δικτύων το να μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία είναι σχεδόν αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν όμως λέει και πράγματα που δεν είναι για συζήτηση με το κοντινό μας περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πράγματα που δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε στους άλλους και λέμε άλλους στους πολύ κοντινούς μας.
1: Ναι, στοιχεία με στοιχεία διαφέρουν.
0: Μπράβο. Ακούστε τώρα τα μελλοντικά μας σχέδια. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε ενθουσιασμό λέει, για τα όνειρα και τους στόχους μας, είτε πρόκειται για μια επαγγελματική αλλαγή είτε για ένα προσωπικό εγχείρημα. Όμως, όταν αποκαλύπτουμε τα σχέδιά μας πρόωρα,
1: ναι,
0: διατρέχουμε τον κίνδυνο να δεχτούμε αρνητικά σχόλια ή και θετικά. Μπράβο,
1: τώρα,
0: αμφισβήτηση ακόμη και φθόνο.
1: Όλη η ενέργεια έχει φύγει, αλλάζει.
0: Μπράβο. Πάει. Καλά, δεν συζητάμε τα οικονομικά δεδομένα. Δεν τα μοιραζόμαστε.
1: Και σταματήστε να αλληλεπιδράτε με ανθρώπους που σας ρωτάνε για τα οικονομικά δεδομένα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά υπάρχουν.
0: Αυτή η περίφημη ερώτηση. Πώς θα βγάζεις.
1: Ναι.
0: Ή πώς έχεις αποταμιεύσεις καθόλου. Πώς έχεις την τράπεζα.
1: Όσο έχεις αποταμιεύσεις εσύ. Καθόλου. Θα τα πάρω.
0: Λοιπόν, η αποκάλυψή τους λέει μπορεί να δημιουργήσει συγκρίσεις, ζήλια, ακόμη και εκμετάλλευση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν τα λέμε. Καλές πράξεις, λέει, προσφορά προς άλλους αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται λέει, χωρίς την ανάγκη επιβεβαίωσης.
1: Ναι.
0: Okay. Προσωπικά προβλήματα επίσης δεν τα μοιραζόμαστε.
1: Προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Μπράβο. Εντάξει. Το να μοιράζεις δυσκολίες μπορεί να είναι ανακουφιστικό αν χρειάζεται προσοχή σε ποιον ή ποια επιλέγεις το πει.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Στους δικούς μας ανθρώπους.
0: Μπράβο. Και κλείνουμε με τις προσωπικές μας σχέσεις. Είτε ερωτικές είτε φιλικές είναι συχνά περίπλοκες και ευαίσθητες. Η υπερβολική έκθεση λεπτομεριών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις τρίτων, παρεξηγήσεις και περιττές εντάσεις.
1: Ναι, γι' αυτό τα λέω.
0: Για να δημιουργήσει ένταση.
1: Όχι, για να με καθοδηγήσουν και να μου πούνε. Και... εννοείται θα μου τα λένε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτές είναι χαζές. Θα κάνουν ό,τι να είναι. Άμα δεν τους πω εγώ το σωστό, ποιος θα τους το πει.
0: Πρέπει
1: ο
0: να...
1: άλλος.
0: Έχεις δίκιο. Πρέπει να επιλέξεις λέει, πολύ προσεκτικά την κριτική επιτροπή που θα έχεις απέναντί σου.
1: Ακριβώς αυτό. Άκου εκεί τι λέει. Άμα δεν τα πούμε, τι θα τα κάνουμε. Θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εδώ θα ήμασταν τώρα.
0: Έτσι.
1: Σε παρακαλώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cranberry στο υπέροχο All to My Family εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για ένα ωραίο repeat για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, μια μέρα σήμερα που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα, δυναμισμό και συναισθηματικές εναλλαγές. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και μια ισχυρή ανάγκη να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας. Για τους Ταύρους, μια εσωτερική ανησυχία μπορεί να σας συνοδεύσει σήμερα, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι δεν βρίσκετε εύκολα την ισορροπία που θέλετε. Για τους Διδύμους, η μέρα είναι έντονα κοινωνικά και γεμάτη ερεθίσματα, φέροντάς σας στο επίκεντρο της προσοχής. Καρκινάκια, η ενέργεια της ημέρας σας κινητοποιεί δημιουργικά, αλλά μπορεί να σας αφήσει και κάπως ασυντόνιστους ή διασκορπισμένους. Για τους Λέοντες, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας σωθεί να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά χρειάζεται και προσοχή. Παρθενάκια, οι σχέσεις σας βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα με έντονα αλλά και αντικρουόμενα συναισθήματα. Για τους Ζυγούς, η σημερινή μέρα φέρνει ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Σκορπιοί, η ενέργειά σας είναι αυξημένη, αλλά ίσως νιώθετε ότι δεν ξέρετε πού να τη διοχετεύσετε. Το Ξώτη, η ανάγκη σου για χαρά, δημιουργικότητα και έκφραση είναι έντονη και σε παρακινεί να ζεις τη στιγμή. Εγώ και ρε, το περιβάλλον του σπιτιού ή της οικογένειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο σήμερα. Υδροχάκια, βρίσκεστε σε μια φάση όπου θέλετε να δράσετε και να προχωρήσετε ιδέες και σχέδια. Και για τα Ψαράκια, τέλος, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας σωθεί να αναλάβετε δράση ή να πάρετε ρίσκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν θες ένα όμορφο, ζεστό περιβάλλον, τότε θες Κομμωτήρι Όμπρε. Με τα καλύτερα προϊόντα για όλες τις θεραπείες για μαλλιά, νύχια και αποτρίχωση. Φροντίζουν την κάθε λεπτομέρεια. Με πολύ καλές τιμές και για τον Μάρτιο σε νέους πελάτες. Βαφή μόνο 25 ευρώ. Κομμωτήρι Όμπρε. Δελφών 37 2310 84 1300.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή Happy Days ή τίποτα!
2: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
2: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet.
11: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και το λέμε, παιδιά, όταν θέλεις φρέσκο κρέας, εγγυημένο και νόστιμο, η επιλογή Lidl είναι μονόδρομος.
1: Γιατί όμως, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια και έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, αλλά ούτε και τη γεύση του.

0: Το υπέροχο τραγούδι της Lola Young, Messi, και αυτό είναι εδώ σε 96,8 Velvet. Και Γαλάτια Βασιλιάδη, Γιώργος Παπαδόπουλος, το ζευγάρι παντρεύεται μετά από 9 χρόνια συμβίωσης και οικογένειας τα λοιπά.
1: Με το καλοκαίρι τώρα.
0: Τους είχε σταματήσει να τσιμψιλεί και ρώτησε τη Γαλάτια, ρε παιδάκι, αν ζηλεύει. Ζηλεύει το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Λογικό και επόμενο είναι.
1: Εντάξει.
0: Και περιέγραψε ένα περιστατικό όμως, για να ακούσουμε.
2: Πρώτο βίντεο κλιπ που πάω. Τραγουδάει το Αγάπη μου.
3: Ναι. Τραγούδι που έχω γράψει για την Γαλάτια
2: και τον Άγγελο. Δεν μου λέει να παίξω στο συγκεκριμένο.
1: Ενώ περίμενε τέτοια πρόταση.
2: Ναι.
1: Δεν αυτό προτάθηκες κι εσύ.
2: Έπαιξα σε άλλο, τέλος πάντων. Στο συγκεκριμένο έπρεπε να παίξω εγώ. Και πάω και βλέπω. Τότε είχα γεννήσει κιόλας.
1: Οκ, okay, οπότε είχες και τις ορμόνες.
2: Είχα λίγο κιλάκια παραπάνω. Ναι, πάω, ναι, βλέπω, ναι, ναι, μία δίμετρη, ψηλή, αδύνατη.
1: Κουκλάρα.
2: Κουκλάρα. Λέει ο σκηνοθέτης, ο αγαπημένος μας, ο Τσαουσόπουλος. Γιώργο μου, θα τη σηκώσει, θα κάνετε σβούρες πάνω στον καζόν. Θα φάτε μαζί, θα ξαπλώσει πάνω σου. Και εγώ να τα βλέπω όλα αυτά.
1: Όχι,
2: δεν το πίστευα. Δηλαδή.
3: Έφυγε αρκετά. Έφυγα.
2: Να είναι καλά η Κέλλη και Λεκίδου. Έμενε στο διπλανό σπίτι.
1: Ναι.
2: Πήγα εκεί, έκατσα για όσες ώρες ήταν το βίντεο κλιπ. Αλλά ήταν τρελάθηκα.
1: Δεν θα το μουρμουράξεις μετά, αγόρι.
3: Όχι, δεν πήγα σπίτι.
2: Λέω, εμένα δεν με έχει σηκώσει ποτέ πάνω σου.
3: Εμένα δηλαδή με έχει κάνει ποτέ σβούρα.
2: Λέω,
1: δεν θα τον άφηνα. Είναι δυνατόν. Έχει δίκιο. Αφού μπορείς να σηκώσεις μια γυναίκα σβούρα.
2: Εμένα όποτε κάθομαι στα ποδαράκια του μου λέει σήκω, δεν μπορώ άλλο.
0: Ορίστε.
1: Όχι, να πας αυτήν τότε. Πάνε, γύρνα εκεί, κοιμήσου. Αυτό το σπίτι έχει κλείσει για σένα.

0: Τραγουδάρα από Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τις γυναίκες της γενιάς Gen Z, yes, οι οποίες πιστεύουν ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αγάπη την καριέρα, ναι, και ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Είναι, λέει, μια αρκετά δυναμική γενιά και φιλόδοξη η Gen Z.
0: Yes.
1: Θέλει να χτίσει την καριέρα της από νωρίς με στόχο τη μελλοντική του ζωή να είναι καλύτερη από αυτή που βιώνουν τώρα οι Millennials.
0: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα μπλέκονται, ειδικά για τις γυναίκες. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έρευνα της Edu Μπέρντι, δεν ξέρω πώς προφέρεται,
0: ναι,
1: μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συγγραφής, στην οποία συμμετείχαν 4.000 άτομα.
0: Μεγάλο δείγμα.
1: Οι μισές γυναίκες της Gen Z, 47%, δηλώνουν ότι θέλουν να είναι ευτυχισμένα παντρεμένες με παιδιά και μία σταθερή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Ένα επιπλέον 23% δηλώνει ότι θα προτιμούσε να είναι επιτυχημένο, ανεξάρτητο και διάσημο,
0: ναι,
1: ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μην παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τη διαχρονική πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή, πάρα πολλοί αμφισβητούν τι είναι πραγματικά εφικτό. Το 25% των γυναικών της Gen Z πιστεύει ότι πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, την καριέρα και την αγάπη,
0: mm-hmm,
1: καθώς είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, δεν γίνεται να τα έχεις και τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Να διαχειριστείς μια δυνατή προσωπική ζωή και ταυτόχρονα
0: και τα δύο
1: καριέρα.
0: Είναι ανεδειχημένο. Μάλιστα.
1: Τι καριέρα θα κάνεις, μωρή, πια που δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα γκόμενο. Τι θα κάνεις, πού θα σε βάλουμε σένα, να κάνεις τι.
0: Πες τα ρε Αναστασία.
1: Να διαχειριστείς κάποιο γραφείο στην NASA και δεν μπορείς, ας πούμε, όταν σχολάς 6 με 10 το βράδυ να διαχειριστείς έναν τύπο. Δεν σου λέω εγώ να τον τετραγωνίσεις τον κύκλο.
0: Όχι, απλά πραγματάκια.
1: Τα πάνω-πάνω.
0: Έτσι.
1: Αυτές οι υπερβολές της Gen Z, πόσο κουραστικέ. Άλλωστε δεν κουράστηκε μόνο η Gen Z.
0: Ναι,
1: άιντε,
0: ναι,
1: τώρα παρατήστε.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν θα κουραστείτε πολύ. Σύντομο είναι το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
10: Καλημερούδια στην Αθηνά, τη Χριστίνα, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, τον Νικόλα, τον Χρήστο, τον Αντώνη και τη Βίκη.
9: Καλό είναι να μπείτε στο lovejewelry.gr να δείτε τις υπέροχες επιλογές που υπάρχουν, γιατί εμείς έχουμε να σας δώσουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας καταστήματα Love. Την κερδίζετε εύκολα και γρήγορα στέλνοντας ένα μήνυμα και γράφοντας, στο 6931-968-968, γράφετε Love κενό όνομα τεπώνυμο, τυχερός τυχερή, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα 20 ευρώ δώρο επιταγή. Όταν επιστρέψουμε, ποια είναι η μέρα του χρόνου,
10: ναι,
9: που έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να χωρίσεις.
10: Ωραία. Mm-hmm.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Nickelback, How You Remind Me, σε ρόκο ρυθμούς εδώ στο πρωινό Velvet. Και θα μάθουμε τώρα ποια είναι η μέρα του χρόνου που είναι πολύ πιθανό να χωρίσεις, λέει. Δεν το λέμε εμείς, το λέει έρευνα που έκανε, ακούστε τώρα, το Illicit Encounters. Είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα εξωσυζυγικών γνωριμιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ελεύθερη μετάφραση, το όνομα είναι Παράνομες Συναντήσεις.
1: Το λένε κερατά μας τα τράγια.
0: Μπράβο. Και παιδιά, υπάρχει σελίδα κανονικά.
1: Όχι, δεν θα υπήρχε.
0: Λοιπόν, η μέρα λοιπόν που υπάρχει τεράστια πιθανότητα να χωρίσει είναι η Τρίτη, πριν από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Γνωστή ως Red Tuesday.
1: Είναι μια εβδομάδα πριν, ας πούμε.
0: Μπράβο, είναι η πιο συχνή ημέρα, λέει, των χωρισμών. Και γιατί γίνεται αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, το 34% δήλωσε ότι έχει χωρίσει λίγο πριν από τον Άγιο Βαλεντίνο, ενώ σχεδόν η μισή από αυτούς, το 41%, είπαν ότι το έκανε επίτηδες εκείνη την περίοδο.
1: Για να μην πληρώσει το δώρο.
0: Όχι από...
1: Θα έστεκε.
0: Στέκει. Γιατί λέει όχι από παρόνιμηση, αλλά από πρακτικούς και συναισθηματικούς λόγους. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα. Το 41% το θέμα ήταν απλό. Λέει, δεν ήθελα να ξοδέψουν χρήματα για δώρα.
1: Μπράβο, το νούμερο ένα.
0: Δείπνα και όλα αυτά. Το 29% ανέφερε ότι δεν άντεχε την ιδέα να προσποιείται τρυφερότητα σε μια μέρα που υποτίθεται ότι γιορτάζει τον έρωτα.
1: Πάσε μας ρε που φυτρώσατε και τέτοιο, ναι, και δεν μπορείτε να προσποιείστε.
0: Υπήρχε και ένα 24% που έβλεπε, λέει, το χωρισμό reset. Μια καθαρή αρχή, λέει, πριν μπει, λέει, η άνοιξη.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, όπως σημαίνει το Independent που δημοσίευσε και τα ευρήματα της έρευνας, συμμετέχοντες, λέει, προέρχονται από μια πλατφόρμα που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη σκέφτονται ότι είναι εκτός σχέσης.
1: Ότι ήδη το έχουν αποφασίσει αυτό, και από το Γενάρη, ρε παιδί μου, να το έχουν αποφασίσει, και απλά περιμένω εκείνη την Τρίτη.
0: Σου λέει τώρα.
1: Δεν εντάξει, έχω, δεν είμαι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σημειώστε το να το περιμένετε.
0: Να το ξέρετε.
1: Ναι.

0: Ριάννα στο Diamonds. Μία Ριάννα, παιδιά, που έχει το άγημα του Μίδα. Δηλαδή, κάνει τώρα tour στην Ασία με γνωστή σειρά καλλιτικών και γίνεται κακός χαμός. Χαμός, όπου και αν βγαίνει. Μπράβο στο Παρίσι.
1: Λοιπόν, μία περίοδος και μέρες που επιστρέφουν πρώην. Διαβάζω εδώ για τέσσερα ζωδιάκια.
0: Όχι, για πες.
1: Καταρχάς, για να μην τα μακρηγορώ κιόλας, νομίζω, είναι όλα τα ζώδια του νερού. Δηλαδή, είναι ο καρκίνος. Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να επιστρέψει ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και να δημιουργήσει μια έντονη συναισθηματική φόρτιση.
0: Ναι.
1: Θα μπει σε μια διαδικασία σύγκρισης. Είναι ο Σκορπιός, που θα βιώσεις, λέει, από τις πιο έντονες επανασυνδέσεις, καθώς τα συναισθήματά σου επιστρέφουν και είναι βαθιά και ανεπίλητα.
0: Yes.
1: Είναι ο Ιχθύς, όλα του νερού.
0: Τα έχεις όλα εσύ.
1: Ιχθύς με τη ρομαντική και τον τυροπόλο τους φύσης, πάντα ανοιχτή στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης ευκαιρίας. Το επόμενο διάστημα φέρνει πίσω ένα πρόσωπο που δεν έφυγε και ποτέ πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα μπαίνει και ο Ζυγός, που εντάξει έχει και μαμά την Αφροδίτη ο Ζυγός, οπότε εννοείται. Για τον Ζυγό, λέει, η σχέση είναι πάντα στο επίκεντρο της ζωής και αυτό το διάστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα άτομο από το παρελθόν φαίνεται να επανεμφανίζεται, πιθανότατα μετά από μια απρόσμενη επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι εσείς να είστε έτοιμοι τώρα, δεν ξέρω, έχουμε και τίποτα ανάδρομο, δεν γνωρίζω, αλλά επιστρέφουν.
0: Μη με λες τέτοια τώρα, δεν με λες.
1: Όχι,
0: το δούμε
1: εγώ
0: αυτά.
1: Δεν είμαι ενήμερη.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι

0: πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Θες ένα όμορφο, ζεστό περιβάλλον, τότε θες Κομμωτήριο Ombre. Με τα καλύτερα προϊόντα για όλες τις θεραπείες για μαλλιά, νύχια και αποτρίχωση. Φροντίζουν την κάθε λεπτομέρεια. Με πολύ καλές τιμές και για τον Μάρτιο σε νέους πελάτες. Βαφή μόνο 25 ευρώ. Κομμωτήριο Ombre. Δελφόν 37 2310 84 1300.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh.
4: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Και το Σουέπς που μας προσκαλεί να ζήσουμε την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, γιατί διεκδικούμε 1600 δώρα. Εισιτήρια για Villa Cinema, εισιτήρια θεάτρων, projectors, ωραία για να απολαύσουμε στο σπίτι μας φοβερές ταινίες. Το μεγάλο όμως έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας για να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End.
14: Πώς θα συμμετέχετε τώρα σε αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Σουέπς, κρατάτε την απόδειξη.
13: Οπωσδήποτε, παιδιά. Έτσι.
14: Μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως τη στιγμή αν κερδίσατε. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρης όρους συμμετοχής, μπείτε στο Coca-Cola App, Schweppes, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

0: Τέντε σου ύψη τραγουδάρα, δεν τώρα εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή τη Ανατολία Γερμανού. Μίλησε ο Μπομπ Κοτσιόνη, είναι μουσικό και σύντροφο και άντρα σύζυγο τη Ευρυδίκη. Και το ρωτάει δημοσιογράφο, ξέρω παράδειγμα, για τη Eurovision κτλ. Και την Ευρυδίκη, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ήμουν ένα παιδάκι που η μητέρα μου καθόταν στο σαλόνι και βλέπε τη Eurovision και ξαφνικά ανοίγει και βλέπω είμαι άνθρωπο κι εγώ.
2: Είπες ποτέ ως παιδί μέσα σου ότι εγώ αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ, θα την γνωρίσω?
1: Εγώ θα το έλεγα και εσείς πρώην μου, και τρελαινόντουσαν. Εντάξει, εντάξει, λέω, καλά είμαστε, η Ευρυδίκη είναι ο στόχος.
0: Ορίστε.
3: Ωραία. Τώρα το μάθεις από μένα ότι χρήζεις ιατρικής βοήθειας.
0: Το έλεγα και εσείς πρώην μου.
3: Νομίζω ότι θα σε λέγαμε ότι είσαι ρομαντικός. Ας πήγαινε στην Ευρυδίκη, τι τις ταλαιπωρούσες τις κοπέλες και τι.
0: Μα ναι.

0: Άνετα την κάρα μου, Twist My Sobriety, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παυλού
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 50 χρόνια. Ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17. Ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου, εδώ με ανοιξιάτικο καιρό αλλά και λίγη δροσούλα. Εντάξει, δεν σχολιάζω τις βροχές των προηγούμενων ημερών, δεν κάναμε τόσο καλή πρωτομαγιά. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εννοείται πως θέλω και όλους εσάς εδώ. Θα ρωτήσω σε λίγο τα νέα σας, αφού ξεκινήσουμε τώρα με Darryl Hall και John Oates, Money Terror.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Wish I knew you από Revivalists εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, 4 Μαΐου σήμερα. Εννοείται πως θέλω να μου πείτε τα νέα της πρωτομαγιάς, διότι παρά την κακοκαιρία μπορεί να είχαμε μια πάρα πολύ ωραία μάζοξη με αγαπημένα πρόσωπα. Στο Viber του Velvet λοιπόν περιμένω τις καλημέρες σας, 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα λίγο στις ειδήσεις της ημέρας. Μία από τις πρώτες που διαβάζω στα site είναι για μια πάρα πολύ γνωστή αεροπορική εταιρεία, την οποία είμαι σίγουρα έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, όπου ενδέχεται να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έβγαλε ανακοίνωση και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είπε ότι προφανώς αυτή η εξέλιξη θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Έχει και η άλλη πλευρά τα δίκια, δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Απλά όντως αυτή η αεροπορική εταιρεία που είναι και πιο οικονομική και κάνει σύνδεση με 33 προορισμούς από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι όντως θα μας κοστίσει όπως και να έχει. Από τη μία σκέφτομαι γιατί να μην έχουμε μία ακόμα ελληνική αεροπορική εταιρεία, η οποία είναι πιο οικονομική, απλώς επειδή είχε αναβαθμιστεί τελευταία το αεροδρόμιο, δηλαδή θα ήταν κακό, πιστεύω. Ευτυχώς θα συζητηθεί και αυτό το θέμα στη Βουλή για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν. Stay alive για τη συνέχεια. Αυτή είναι η PG's.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ποιος είναι ο Marvin Gaye, Sexual Healing εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σαν σήμερα βλέπω 4 Μαΐου του 1974, η ABBA ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το τραγούδι Waterloo, το οποίο είχε ήδη κερδίσει στη Eurovision τότε, που έγινε και πάρα πολύ νωρίς κιόλας, δηλαδή 6 Απριλίου από ό,τι βλέπω. Ήταν και πάρα πολύ ωραία τα ρούχα που φορούσαν στη σκηνή, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε στο Μουσείο των ABBA, το οποίο είχε ανοίξει από το 2013 στη Στοκχόλμη. Ένας πολύ ωραίος προορισμός, ένα αξιοθέατο πλέον, εάν τύχει και πάμε προς τη Σουηδία και τη Στοκχόλμη. Πάρα πολλές επιτυχίες η ABBA, δηλαδή και εμείς τους τιμούμε καθημερινά βασικά. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο όμως θα επιστρέψω με τους Τότο και το Άφρικα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Living on a Prayer, αυτή είναι η Bon Jovi εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έτσι ξεκινάμε ακόμα μία εβδομάδα. Την καλημέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα θα σας πάω προς το καλοκαίρι, γιατί δεν αργεί και βλέπω ότι σιγά σιγά ανακοινώνονται και τα φεστιβάλ. Ανακοινώθηκε λοιπόν το φεστιβάλ Πόζαρ για φέτος, για 4 ημέρες, 16 μέχρι και 19 Ιουλίου. Έχει ξεκινήσει προπόληση των εισιτηρίων. Μπορείτε να κλείσετε και τη διαμονή σας στο κάμπινγκ. Έτσι, μια πολύ ωραία εμπειρία δίπλα στη φύση, με πάρα πολύ μουσική. Είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι το καλοκαίρι το θέλουμε αυτό, δηλαδή να ξεφεύγουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Blue Velvet.
1: Συνεχίζουμε εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εδώ σας θέλω μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω ότι τις επόμενες μέρες ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Επιτέλους να νιώσουμε κανονικά την άνοιξη πριν μπούμε έτσι στη ζέστη του καλοκαιριού. Για τη συνέχεια σας φέρνω Europe, The Final Countdown.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

This Love από τους Maroon 5 εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 χαρά στο μικρόφωνο, παρέα θα είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την Πρωτομαγιά έκανε και πρεμιέρα η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 20 χρόνια μετά, νούμερο 2 δηλαδή. Όσους ξέρω και την είδαν, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Γιατί τα μισά γυρίσματα έγιναν στη Νέα Υόρκη, τα μισά έγιναν στο Μιλάνο, την πρωτεύουσα της μόδας. Ήταν και η Lady Gaga που έκανε μια guest εμφάνιση και πραγματικά δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, δεν είχαμε ιδέα. Πάντως είδα μια συνέντευξη της Meryl Streep σε ραδιόφωνο, η οποία μίλησε πάρα πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου δεν τη θέλει καθόλου, δεν πρόκειται να την ενσωματώσει ποτέ σε κανένα της ρόλο, σε καμία ταινία, είναι τρομερά αρνητική. Γιατί είπε ότι οι πραγματικά καλές ιστορίες είναι οι άνθρωποι που έχουν μία πολυπλοκότητα οι χαρακτήρες, και αυτή την πολυπλοκότητα δεν μπορείς να τη βρεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, Anne Hathaway είχε διηγηθεί μία προσωπική της ιστορία, ότι σε κάποια διαδικασία που έπρεπε να προσλάβουν κάποιους κομπάρσους, αν δεν κάνω λάθος, έστειλαν όλοι πανομοιότυπα μηνύματα. Οπότε κατάλαβα ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ούτε αυτήν της άρεσε, νομίζω και σε κανένα. Run to you αμέσως τώρα, αυτός είναι ο Bryan Adams.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Savage Garden. Break me, shake me εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τώρα από τη Fraser Derm το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+, εννοείται, γιατί τον βλέπετε τον ήλιο και θα τον βλέπουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Οπότε χρειαζόμαστε κάτι πολύ δυνατό, αλλά είναι καινοτόμο. Είναι πρώτη φορά που ένα αντιλιακό της Fraser Derm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ακριβώς κάνει και ένας αντιγυραντικός ορός. Έχει πάρα πολύ ανάλαφρη, υγρή, μεταξένια υφή και πολύ ωραία αίσθηση. Είναι σαν φτερό, σαν πούπουλο, δεν το νιώθεις καν. Και εννοείται πως το θέλουμε αυτό, ειδικά αν υδρώνουμε πολύ το καλοκαίρι. Οπότε τώρα η αντιλιακή προστασία από τη Fraser Derm συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Θα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού.
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού. Στη φυλακή. Μέσα.
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το κάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

σας δίνουμε περισσότερα. Like velvet, little boy, περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Υπέροχη Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε μία τεράστια συναυλία της Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ήταν δωρεάν συναυλία, κάτι που είχε κάνει και η Μαντόνα το 24, αν δεν κάνω λάθος, και προφανώς είχε και 2 εκατομμύρια θεατές. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η Σακύρα. Βγήκε με μία ώρα καθυστέρηση, φορώντας έτσι τα χρώματα της Βραζιλίας, αλλά όλοι ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιασμένοι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Επέστρεψα για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε καινούργια εβδομάδα, έτσι με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό. Να πω την αλήθεια, προτιμώ να ζεσταίνομαι παρά να κρυώνω. Δεν θέλω άλλες κρύες ημέρες, πραγματικά. Πείτε μου τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα αγαπημένη Whitney Houston.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και αυτή είναι η Λίκη Λία, η Follow Reverse εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω μία βοήθεια τώρα, γιατί αν δείτε τις τελευταίες αναζητήσεις που έχω κάνει στο ίντερνετ, είναι για τσάντες. Ψάχνω λοιπόν μία τσάντα η οποία να είναι χιαστή, σχετικά μικρή, αλλά να ξέρω ότι την έχω μπροστά μου και βλέπω, ας πούμε, έχω τα απαραίτητα μέσα, την έχω κλειστή. Βέβαια δεν νιώθω απόλυτα ασφαλής. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μπορεί οποιοδήποτε να σε κλέψει ανά πάσα στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να έχετε κάποιο πρόσφατο περιστατικό, επειδή και εμένα μου συνέβη αυτό πρόσφατα και ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια. Θέλω να προτείνετε στο Viber αν έχετε κάποιες εταιρείες ή συγκεκριμένα κάποιες τσάντες που να σας έχουν βολέψει και να νιώθετε έτσι ασφαλείς να τις έχετε μπροστά σας κατά προτίμηση. Αν θέλετε να με παρηγορήσετε κιόλας, να μου διηγηθείτε κάποιο περιστατικό που σας συνέβη, βεβαίως είναι πάρα πολύ αποδεκτό. Άμεσως τώρα ένα υπέροχο ντουέτο σας φέρνω, George Michael, Aretha Franklin.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: I'll be missing you εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο χαρά στο μικρόφωνο, είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα, το Σάββατο που μας πέρασε, 2 του μηνός, ξεκίνησε στη ΔΕΘ, αλλά από την κάτω πλευρά της ΧΑΝΤ, ξεκίνησε και πάλι η έκθεση με τα κριτικά προϊόντα. Λέγεται Κρήτη, μεγάλη συνάντηση. Και βλέπω ότι φέτος είναι και η 60η τους έκθεση. Πήγα μια βόλτα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία και σαν εμπειρία πρώτα απ' όλα, γιατί είναι παντού και σου δίνουν να δοκιμάσεις. Θα είναι μέλι, θα είναι γλυκά, θα είναι τυριά. Και έχουν και κάποιους συλλόγους με χορευτικά. Οπότε, αν το πετύχετε, νομίζω αυτό γίνεται το απόγευμα. Και έχουν και πάρα πολύ ωραίες στολές. Θα είναι λοιπόν αυτή η έκθεση μέχρι και τις 10 Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Που επειδή είναι και η γιορτή της μητέρας, παράλληλα βλέπω θα ξεκινήσει και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Έχουμε και την Ανθοέκθεση στη ΔΕΘ. Οπότε, τριπλός λόγος για να επισκεφτούμε τη ΔΕΘ. Και σε πάρα πολύ λίγο θα συνεχίσουμε εμείς με Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Αν θες ένα όμορφο, ζεστό περιβάλλον, τότε θες κομμωτήρι Ombre. Με τα καλύτερα προϊόντα για όλες τις θεραπείες για μαλλιά, νύχια και αποτρίχωση. Φροντίζουν την κάθε λεπτομέρεια. Με πολύ καλές τιμές και για τον Μάρτιο σε νέους πελάτες. Βαφή μόνο 25 ευρώ. Κομμωτήρι Ombre. Δελφόν 37 2310 84 1300. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Φίλι Μπέλι, Φίλ Κόλινς, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ είναι μαζί μου και ο Στέργιος Τσουρνάβος, ο οποίος περιμένει. Σε λίγα λεπτά θα βγει στον αέρα και θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, ακριβώς στις 11 το πρωί. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Yay, yay, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Καλησπέρα στην παρέα των 96,8 Velvet. Μετά από ένα θέλω να πιστεύω πάρα πολύ όμορφο τρίμερο για όλους, εδώ είμαστε για να ξεκινήσει η εβδομάδα με πολλή μουσική και καλή διάθεση. Είμαστε ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα στην εκκίνηση. Θα βρούμε No Doubt, Don't Speak και Taylor Dane, Tell It To My Heart. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Η Pink σε μία από τις πολλές επιτυχίες της Just Like a Pill στο 96,8 Velvet. Από ό,τι φαίνεται έπρεπε να περάσει το τρίμερο για να επιστρέψουν οι ανοιξιάτικες ημέρες. Σε πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι περάσετε πάρα πολύ όμορφα το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Είτε μείνατε στην πόλη, είτε κάνατε αρκετά χιλιόμετρα και αποδράσατε. Ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, σε λιγότερο από ένα μήνα έρχεται το επόμενο τρίμερο αυτού του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, κι αν κάποιοι δεν μπορέσατε να φύγετε ενώ θα το επιθυμούσατε, μπορείτε κάλλιστα να το πραγματοποιήσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Lisa Stansfield, All Around the World, σε λίγο Teddy Swims, ABBA και Cranberries στον Velvet.

0: Δυναμικά με Cranberries και Zombie. 4 Μαΐου εντωμεταξύ πλησιάζει σιγά σιγά και ο διαγωνισμός της Eurovision. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, έχει σταθεροποιηθεί μία πεντάδα που προηγείται, η οποία πεντάδα πάντα έχει στην πρώτη θέση τη Φιλανδία, και από εκεί και πέρα Ελλάδα, Δανία, Γαλλία και Αυστραλία εναλλάσσονται στις υπόλοιπες θέσεις σε ό,τι αφορά πάντοτε τα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή πάντως η χώρα μας είναι στην δεύτερη θέση ξανά. Για να δούμε τι θα κάνουμε στο διαγωνισμό. Παρεπιπτόντως, σαν σήμερα το 91 είχε πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός της Eurovision στην Ιταλία. Έχει κερδίσει η Σουηδία με την Κάρολα και η Σοφία Βόσου με το καταπληκτικό τραγούδι Άνοιξη είχε καταλάβει την 13η θέση μόλις. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θα μπορούσε σίγουρα να πάει πολύ πολύ καλύτερα. Break, επιστρέφουμε, Survivor, Everything But The Girl και Duffy.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία τους μισούς τους θα ήσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Η Happy Days ή τίποτα?
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MassCard. Σοκολάτα γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
16: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: Υπέροχο από τα AIDS, Fry High, Every Time στον 96,8 Velvet. Την καλησπέρα μου σε εσάς που ετοιμάζετε τώρα έτσι να φάτε. Καλή όρεξη, να τσιμπήσετε κάτι. Υπάρχουν στιγμές βέβαια που δεν ξέρεις τι να παραγγείλεις, αλλά τουλάχιστον ξέρεις πώς να κερδίσεις. Μπαίνοντας στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, μπορείς να αποκτήσεις κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά δεν σταματά εκεί, αφού μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons. Για φαγητό και κέρδη στο τσεπάκι σου. Break και αμέσως μετά εδώ με Queen, Miley Cyrus, Dido, Christina Aguilera και πολλούς ακόμη.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
7: οχ,
6: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Η επιστροφή μετά από τρίμερα συνήθως κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολες. Τουλάχιστον σήμερα είναι μια πανέμορφη ανοιξιάτικη ηλιόλου στη μέρα και έχουμε και πάρα πολύ μουσική και καλή διάθεση στον 96,8 Velvet. Η Μοστέρικα Τσουρνάβας εδώ μαζί με τους Queen θα απολαύσουμε Sniff and the Tears αλλά και ένα ντουέτο τώρα από τον Chris Norman και τη Suzy Quattro. Stumbling In.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Miley Cyrus, Wrecking Ball. Τα τελευταία χρόνια γίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Rio de Janeiro, εκεί στη Βραζιλία. Μεγάλες superstar δίνουν δωρεάν συναυλίες και μαζεύουν όχι απλά άπειρο κόσμο. Εντάξει, τα νούμερα είναι μυθικά. Το 24 το έκανε η Madonna με τη συναυλία της στην Copacabana. Υπολογίζεται ότι την παρακολούθησαν πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Πέρυσι ήταν η Lady Gaga με 2,1 εκατομμύρια. Και φέτος, πριν από μερικές μέρες, η Shakira έδωσε τη δική της συναυλία λοιπόν με δωρεάν είσοδο στην Copacabana, στο Rio de Janeiro, και υπολογίζεται ότι την παρακολούθησαν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Εντάξει, τα βίντεο, αν τα δείτε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά, και μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τις τεράστιες πραγματικά συναυλίες εκεί στην Copacabana και τα επόμενα χρόνια. Queen, Another One Bites the Dust, τώρα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Mark Almond, The Days of Ellie Spencer. Πολλοί κόσμος είδε το sequel του «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2. Μια ταινία που ασχολείται έτσι με το χώρο της μόδας. Και μιλώντας για μόδα, τώρα που αλλάζει ο καιρός, αρκετοί θέλουμε μια ανανέωση στην καρδαρόμπα μας. Και ξέρετε κάτι, τώρα μπορούμε να ανανεώσουμε το look μας και παράλληλα να κερδίσουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, να βρούμε το κουπόνι και να πάρουμε 20% έκπτωση για τις αγορές μας στο About You. Και το καλύτερο, εκεί μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμη. They're My Rewards Coupons, γιατί το κέρδος και οι προσφορές είναι στα coupons. Σύντομο διάλειμμα, αγαπημένο ντουέτο Τίνα Τάρνερ και Έρος Δραμαζώτη. Θα ακούσουμε και την Αντέλ αλλά και τους Ροξέτ μόλις επιστρέψουμε στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε μένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.

Πολύ καλός λόγος για να πάρεις ένα δικό σου άνθρωπο τηλέφωνο. I just call to say I love you. Λοιπόν, Stevie Wonder και 96,8 Velvet στη Βρετανία ασχολούνται με τον Jack Johnson, έναν άνθρωπο ο οποίος έφαγε ένα κόλλημα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, και θέλησε να μοιάσει με τον David Beckham. Ξόδεψε λοιπόν πάνω από 35.000 ευρώ σε αισθητικές επεμβάσεις, προσπαθώντας να αλλάξει το πρόσωπό του και να γίνει σαν τον γνωστό ποδοσφαιριστή, τον David Beckham. Δεν τα κατάφερε, είναι αλήθεια, αν δείτε τις φωτογραφίες, και το παραδέχθηκε και ο ίδιος μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρία και αισθητικών επεμβάσεων. Είπε ότι όλα αυτά τα έκανα λόγω της ανασφάλειάς μου. Ήθελα να μοιάσω με έναν επιτυχημένο celebrity, δεν τα κατάφερα. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι είναι ακόμα μια ιστορία που δείχνει καμιά φορά τις παγίδες σύγκρισης που μπορεί να μας βάλουν τα social media και τις περίεργες πράξεις που μπορούμε να κάνουμε. Errol Brown, Emmeline, τώρα στον Velvet.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Η εβδομάδα μας ξεκινάμε πολύ μουσική στον 96,8 Velvet μετά από ένα θέλω να πιστεύω πάρα πολύ όμορφο τρίμερο για όλους μας. Και πλέον το μυαλό στο επόμενο, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε έργες του Νάβας, άλλη μια ώρα εδώ με Miley Cyrus, Robbie Williams, Beyoncé, Kenny Loggins, Madonna. Θα ακούσουμε το Vogue δυνατά, αλλά και τη Laura Branigan. Αυτό είναι το Self Control.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Η Μαντόνα, η Lady Gaga και πριν από δύο μέρες η Σακύρα έδωσαν απίστευτες συναυλίες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, εκεί στην Κόπα Καμπάνα, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους να τις παρακολουθούν από κοντά. Λέτε να δούμε και την Μπιγιονσέ κάποια στιγμή εκεί. Μπορεί. Την απολαύσαμε στο 96,8 Velvet. Σήμερα Δευτέρα με κίνηση αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω στο κέντρο της πόλης, κυρίως Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία. Στον περιφερειακό θα συναντήσετε λίγη κινησούλα παραπάνω στην Πηλαία και στην Τριαδρία όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά. Στον Παπαγυριού όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά. Είναι η Wham! Wake me up before you go.

0: 8,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: All time classic από την Ιταλία στο 96,8 Velvet. Τα μία έσπασε το sequel του «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2 παγκοσμίως αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολλοί κόσμος το είδε και στη χώρα μας σίγουρα. Καλό κράτημα στα εισιτήρια έκανε πάντως και το Michael στην δεύτερη εβδομάδα του. Στα του Netflix τι γίνεται? Η δημοφιλέστερη ταινία είναι το Apex, ένα thriller με την Charlize Theron. Ενώ στις σειρές του Netflix κυριαρχεί το Man on Fire, είναι μια αστυνομική περιπέτεια. Έχει γίνει παλιότερα και ταινία με τον Danger Washington. Συντομότατο διαλυματάκι Scorpions, Evanescence και κάτι πολύ καλοκαιρινό μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια Τσέχαρα. Ήταν κάνοντα μπράιλ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Δώσε θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
15: Οχ.
14: Ουπς. Ouch. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης. Οικονομικά και

0: I was made for loving you, kiss. Σε ένα πολύ όμορφο ηλιόλουστο απόγευμα πλησιάζει και το καλοκαίρι. Το μυαλό ταξιδεύει σε νησιά, ακρογιαλιές και τα λοιπά. Και αυτά τα ταξίδια μπορούν να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά, γιατί με το ΔΕΗ MyRewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ MyRewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και κλείνεις τα εισιτήριά σου οικονομικά. Όπου και να πας, βγαίνεις κερδισμένος και φυσικά εκεί θα βρεις εκατοντάδες ακόμα προσφορές. ΔΕΗ MyRewards Coupons, οι καλύτερες προσφορές. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στέργιας Τσουρνάβας. Εύχομαι το απόγευμά σας να συνεχιστεί με έναν υπέροχο τρόπο, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά το βράδυ σας να είναι επίσης εξαιρετικό. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. 2 με 5 εδώ στον αέρα του Velvet. Γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.

96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Need You Now στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα, καλά όλα να πάνε. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά την Πρωτομαγιά. Εντάξει, μας τα χάλεσε ο καιρός, το ξέραμε αυτό. Αλλά δεν πειράζει γιατί από σήμερα έχουμε αυτό το καλοκαίρι έξω, οπότε όλα καλά. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Για πείτε μου πώς πήγε αυτό το τριήμερο, τι κάνατε, πώς τα περάσατε. Το κάνατε μήπως και τετραήμερο, δεν ξέρω, για γράψτε μου στο Viber. Φύγαμε αμέσως τώρα, You Can Do Magic και Αμέρικα. Σε λίγο Lenny Kravitz, αμέσως πιο μετά Jazz.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sean Fiden, Mick Kylie Minogue στο 96,8 Velvet σε 34 λεπτά μετά τις 5. Να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα, εννοείται. Οπότε μπορείτε να μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, παρακαλώ, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Νομίζω ότι αυτό δεν χάνεται, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr σήμερα και διεκδικήστε όλα αυτά. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
13: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
14: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
3: οχ,
2: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο Όμπρε, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφόν 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Michael Jackson και το Smooth Criminal στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ την Αναστασία που λέει: μα τα χάλασε λίγο καιρό, Πινελόπη, αλλά το ψιστήρι έγινε κανονικότατα και μπράβο, αυτά θέλω να ακούω. Γιατί άκουσα και πολλά τελικά θα ψήσουμε στο φούρνο και τέτοια, αλλά όχι. Εντάξει, αν έχει ένα σκέπαστρο από πάνω και η βροχούλα, ωραία είναι, ρομαντική θα έλεγα. Λοιπόν, περιμένω και του υπόλοιπου στο 6931-968-968, πάντα στο Viber, πάντα μέχρι και τι 8. Γενικότερα ο καιρό από εδώ και πέρα κάπω έτσι θα πάει, ωραίο. Μόνο την Παρασκευή βλέπω έτσι μια πολύ ασθενή βροχούλα. Κατά τα άλλα, όλα εντάξει, όλα καλοκαιρινά. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές, για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet, η ώρα είναι 6 ακριβώς και εμείς ξεκινάμε το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μαΐου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μάθιου Φίσερ για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Prince και Placebo. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τραγουδάρα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, Every Me and Every You και Placebo στο 96,8 Velvet. Ένα αναπάντεχο, λέει, λαχανικό, επιστρέφει πάρα πολύ το 2026. Βέβαια για μένα δεν είναι αναπάντεχο, μιλάει για το λάχανο εδώ. Λέει ότι έχει γίνει πάρα πολύ τάση, έχει ξεπεράσει μέχρι και τον μπρόκολο, λέει, που ήταν πάρα πολύ φημισμένο για την υγιεινή διατροφή. Λέει εδώ ότι είναι πάρα πολύ υγιεινό, εννοείται, και να σας πω είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε δεν ξέρω γιατί θεωρούσαν ξεπερασμένο το λάχανο. Πάντως το 26, λέει, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση στις διατροφές και τις δίαιτες. Μάλιστα. Simple Minds αμέσως τώρα, σε λίγο Backstreet Boys, αμέσως πιο μετά George Michael και Wham. Μείνετε εδώ.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.

0: Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, αλλά και δώρα εννοείται. Οπότε μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά πολλά συλλεκτικά δώρα. Οπότε μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, θα ζήσετε τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game λοιπόν με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνά.
4: Λέει
2: να
4: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.

A Girl Like You στον 96,8 Velvet, 35 μετά τις 6. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, να ξέρετε, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

Moonlight Shadow στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Και εγώ τώρα έτσι διαβάζω εδώ ένα άρθρο που έπεσε στα χέρια μου, που λέει ποιες σειρές έχουν τις υψηλότερες θέσεις στην ιστορία των ελληνικών τηλεοπτικών ποσοστών τηλεθέασης. Ποιες σειρές δηλαδή έχουν πάρει το μεγαλύτερο νούμερο. Η πρώτη σειρά είναι η Ψήθυρη Καρδιάς, που δεν το έχω δει ποτέ να σας πω την αλήθεια. 76,1% όμως έχει χτυπήσει κάποιο από τα επεισόδια του. Η Απαράδεκτη είναι το δεύτερο με 73% ποσοστό. Η Αναστασία είναι το τρίτο με 68,3. Στο Παραπέντε 68,2 έχει φτάσει το τελευταίο επεισόδιο σε τηλεθέαση, το οποίο προβλήθηκε το 2007, έχω να σας πω, πάρα πολλά χρόνια πριν δηλαδή. Και Το Νησί είναι η τελευταία σειρά με 64,6%. Αυτές οι πέντε σειρές λοιπόν έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
2: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η Τελική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet, είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Με John Park ξεκινάμε αμέσως τώρα. Σε λίγο Σαντάνα και η Άμπα, πάντα εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 17 μετά τις 7. Να σας πω ότι επειδή τώρα βγήκε και η ταινία του Michael Jackson και έχει γίνει ένας χαμός γενικά, η οποία παρεπιπτόντως, τώρα παρένθεση, κάπου διάβαζα ότι δεν δείχνει κάτι για την προσωπική του ζωή, εξιστορεί γενικότερα την επαγγελματική του πορεία. Και τέλος πάντων, βλέπω τώρα ότι την Πέμπτη βγαίνει και ταινία για την Billie Eilish, όχι όμως ούτε για προσωπική ζωή ούτε κάτι τέτοιο, απλά το tour που έχει κάνει live σε 3D βγαίνει κανονικά στους κινηματογράφους. Οπότε αν είστε φαν, μπορείτε να παρακολουθήσετε και αυτό. Φύγαμε για τη Madonna, Into the Groove, αμέσως τώρα.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You don't fool me και η Queen στο 96,8 Velvet. Πραγματικά η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Και τη δική μας ενέργεια φυσικά. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr και να πάρουμε μέρος στο μεγάλο του διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα μας περιμένουν, οπότε μπείτε τώρα και ζήστε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως ακριβώς της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική rap.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Η Happy Days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Hot Loose το 96,8 Velvet. Εδώ λοιπόν με το Μάσιμο.
1: Δεν ξεκίνησε καλά καθόλου. Η εβδομάδα. Με ζημιές.
0: Μείον η τσέπη, δεν μπορώ
1: με
0: άλλο.
1: Με ζημιές.
0: Δεν φταίω εγώ πάντως. Εντάξει τώρα, ένα μαξιλαράκι βγήκε, θα διορθωθεί.
1: Ελπίζω, γιατί αλλιώς ξέρεις. Θα φέρω και το μισθό σου.
0: Με ενημέρωσες. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω όχι, είναι αδικία αυτό έχω να πω, εντάξει, να το δηλώσω.
1: Ήταν ελαττωματικά τα ακουστικά, πιστεύω.
0: Αυτό συμβαίνει, να ξέρεις.
1: Είναι στην εγγύηση, θα πάρουμε καινούργια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο Τρίτη στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Mary Carmen, Hungry Eyes, Brian Adams, Everything I Do, Michael Jackson, Billie Jean, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στους 96,8 Velvet.

Dancing in the Moonlight, Top Loader στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Δευτέρας, με την θερμοκρασία στους 14, άμα δεν σας έφτασε το τριήμερο ή θέλετε να συζητήσετε με το παρεάκι όλα όσα έγιναν την Πρωτομαγιά, ενώ από ό,τι βλέπω η Τρίτη θα είναι λιακαδάτη και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που γύρισε στο σπίτι και ετοιμάζεται να φύγει για προπόνηση για να κάψει την καλοπέρα στη Σαββατοκύριακο, μου γράφει. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Δευτέρας. Συνεχίζουμε με Black και It's a Wonderful Life, γιατί μπήκε ο Μάιος και η ζωή είναι πραγματικά υπέροχη.

0: Say My Name, Say My Name, Destiny's Child στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και την Σακύρα να σπάει το προσωπικό της ρεκόρ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με 2 εκατομμύρια fans να έρχονται τελικά στην παραλία της Copacabana για ένα μοναδικό show που δεν είχε εισιτήριο και έφερε στο Δήμο του Ρίο Ντε Τζανέιρο 155 εκατομμύρια δολάρια έσοδα. Το σόου ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση, αλλά δεν παραπονέθηκε κανένας. Και μόλις η Σακύρα ανέβηκε στο stage, φώναξε στον κόσμο: «Η ζωή είναι μαγική» και ένα ασμήνος από drones σχημάτισε στον ουρανό ένα μήνυμα που έγραφε «Σ' αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όβο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Prince, Purple Rain, Purple Rain. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα είστε fan του Game of Thrones τώρα, μην κανονίζετε τίποτα για την Κυριακή 21 Ιουνίου, γιατί η τρίτη σεζόν του House of Dragons κάνει επιτέλους πρεμιέρα και αυτή τη φορά μπαίνουμε στο καλό της ιστορίας, με τον πόλεμο των δράκων να ξεκινάει και τις δύο οικογένειες να θέλουν για δικό τους τον Iron Throne. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε διαβάσει τα βιβλία ή απλά θυμάστε το αποτέλεσμα από κάποια σεζόν του Game of Thrones. Ελπίζω πάντως η συγκεκριμένη season να μείνει πιστή στην ιστορία και να μην φάμε την ήττα της προηγούμενης. Ας σταματήσουμε αυτό, μπράβο. Και να μην φάμε την ήττα της προηγούμενης σεζόν του Game of Thrones, που όπως θυμάστε τελείωσε και δεν μας άρεσε καθόλου. Λοιπόν, σύντομο break αμέσως τώρα. Μάλιστα, ξεκίνησε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, γιατί ξέχασα να βάλω stop. Και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζωή και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παράμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, Deep Blue Something, Breakfast The Tiffany's, Madonna, Like A Prayer, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

in love with the shape of you, Ed Sheeran είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και την Beyoncé τώρα να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το καινούργιο της άλμπουμ που θα είναι rock και θα ολοκληρώνει την τριλογία που είχε ξεκινήσει το 2022 με το disco Renaissance και το country Cowboy Carter του 2024. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, το άλμπουμ έχει επιρροές από Prince και Betty Davis, ενώ μάθαμε και για ένα πιθανό guest από την Stevie Nicks. Βέβαια, πολλά περισσότερα θα μάθουμε σήμερα, όπου η Beyoncé θα βρίσκεται στο Met Gala και αμέσως μετά θα κάνει κάποιες δηλώσεις, θα κάνει κάποια hints και θα επιτέλους θα μάθουμε τι συμβαίνει με το τρίτο άλμπουμ το οποίο ολοκληρώνει αυτήν την περίεργη τριλογία, γιατί η Beyoncé είναι R&B και θέλει να εξερευνήσει και άλλα μουσικά είδη. Οπότε λοιπόν εξερεύνησε την disco με το Renaissance, εξερεύνησε την country με το Cowboy Carter και τώρα περιμένουμε να τη δούμε και ως rockstar για να δούμε τι τελικά μπορεί να καταφέρει.

0: What is love, Hathaway, στο 96,8 Velvet, που έχει μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τους φαν του Steven Spielberg τώρα να περιμένουν την καινούργια ταινία, που έχει ένα άκρος μυστικό σενάριο, θα έχει διάρκεια 145 λεπτά και θα απαντάει σε όλα όσα έμειναν αναπάντητα στις στενές επαφές τρίτου τύπου για το άμα τελικά είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή αν τελικά περπατούν ανάμεσά μας και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Το Disclosure Day κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι, με τον Steven Spielberg να δηλώνει σε συνεντεύξεις πως το τελευταίο μέρος της ταινίας θα μείνει κρυφό μέχρι την πρεμιέρα για να βιώσει το κοινό τις τελικές αποκαλύψεις χωρίς καμία προκατάληψη. Ξέρω πως 99% πιθανότητες είναι πως όλο αυτό να είναι ένα διαφημιστικό τρίκ για να προωθεί ταινία κλπ. Πάντως, ένα μικρό κομματάκι του εαυτού μου θα ήθελα να μην είμαστε τελικά μόνοι στο σύμπαν, και επίσης θα ήθελε πως να είμαστε η γενιά η οποία θα κάνει αυτή την πρώτη επαφή με τους εξωγήινους και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς να λέω τίποτα παραπάνω, χωρίς να είμαι κάποιος συνωμοσιολόγος ή τίποτα περισσότερο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Felicità, Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Δευτέρα σήμερα, σας έβαλα δύσκολα, μου λέτε κάποιοι, με την καινούργια ταινία του Steven Spielberg. Τελικά θα αποκαλύψει κάτι, υπάρχουν εξωγήινοι. Είπε και ο Τραμπ πως θα απελευθερώσει τα αρχεία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα άτια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω, μακάρι, είπαμε. Θα ήθελα να μην είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θα ήθελα να είμαστε εμείς που θα κάνουμε την πρώτη επαφή, αλλά φυσικά αυτά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πραγματικά κανένας δεν ξέρει. Το σύμπαν είναι ατελείωτο, είναι απεριόριστο, οπότε στατιστικά να το πάρεις, πιστεύω πως τελικά δεν είμαστε μόνοι και κάποια στιγμή που θα πάει θα συναντηθούμε. Συνεχίζουμε με Oasis, αγαπημένο Wonderwall, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet. We'll be right back.

0: διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό.
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.

0: Και τώρα Mellow Velvet στο 96,8 Velvet.
1: If you could live in sense, imagine, live with.

0: was just like a song when we were young.
1: Τα βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά.
2: Ακούστε.
1: Ακούστε.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.